Μαμά και αναμά, άρα ουζήλατε να βοηροεριάκε, συνήρκω αμπιάτα βατζιλικάκα. Α, μαμά, σιουέζι ουζήλατε να μαρά μινατσόκα, μινατσόκα, μινατσόκα.